σύννεφων οι τρουσές. Σε ξαβόγιου βάζε μου, όταν μου στο πεζινί φουνέ